την βάναν με ιερυντά. Ει βοή του τόισιλε με κέρτο, μήτεν ανέα καϊβατά. Ο πάπα ειλουι τούλεσα, ραντα βέτεν κουμαρσιν.